0: Ναι, Μέση, full town low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ point.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow, λίγο χλωρονάλτο νόμο, χαρμοτέ μου, τη full team, out player.
2: This man!
3: Λάμε και ένα ιστομά, σπαίμι, λουκλό, πάρετε,

0: Messi fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Πουτσίκαλ. Win blow λίγο πλούρναλτο νόμο, καρμωτέ μου, τη full team out player. This
2: man! Λάμε και νόηστο μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
2: Λόγ νάμα φαρτσούν, αφήμε τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότλο πότφυλα, ο αδερν πει FIFA World Cup πάρε.
1: Κολεμόλ σκουάτ πιού, βρεμ καλαβλο φίβρι τίμ πλειού, μο σελεμπρέτε φουτπόλ του κατά.
3: Πες παρέτ φλόου, by winning big prizes, so come proud, more represent them team play you.
4: Countdown.